0: μπράβο σας.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σύρε σφυρά οντε θα μπεις στα χυμαδιά του Άδη. Να έρθουν βοσκοί που εφήκανε στη μάντρα στο κουράδι. Κι όπου θα δεις γιδοκορφές και τόπους στον προβάτο. Έβγα ξανά στα έμπολα και στέλιωσε μητά του.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ροζοκόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ιεροτόκλητος.
1: Τη μοναξιά χαιρέτησα και είπα καλώς την πάλι στη φεύγα σου που μ' άφησε στη σκοτεινή τζεβέλη.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
0: 87,9
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα για σένα ο χωρισμός είναι απλά μια λύση, για μένα είναι μια ζωής όνειρο που έχεις ζήσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνη του φετιού να βάλουνε λουλούδι και μπαλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δουνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο όνειρο όποιος σε δει δεν θέλει να ξυπνήσει. Μες του ονείρου τσιχαρές θέλει να ξεψυχήσει.

0: φωτιές και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάταβω.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Τα καλά να τον βαστάξεις, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις μια.
1: Ακούμε ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έτσι που κουβεδιάζουνε για τσιχαρές σημώνω. Μα να μιλήσω δεν μπορώ γιατί έχω λύπες μόνο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρητίδες εφανήκανε βαθιές στο μάγουλό μου, παντέρμα ίχνη του καιρού, νεροπαρσές του χρόνου.

0: Απόλυτος.
1: Πίσα σκοτίδι, έτσι που ζω, μα στροφεντιά και ελπίζω να έρθει να δω κι εγώ το φως που τώρα δεν γνωρίζω.

0: ζευγάρι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
1: Ερωτόκριτος.

0: ερωτόκριτος.
1: Γελάς που έφυγα μακριά και έχω αγκαλιά τον πόνο. Μα όλα λένε, δανεικά γυρίζουν με τον χρόνο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμα αποθάνει ο άνθρωπος, μόνο 2 μέτρα παίρνει. Κι όσες εκτάσεις ζωντανός, αν έχει δέχος παίρνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν ξημερώσει χαίρομαι, το λιόγερμα φοβούμαι, γιατί τον κύκλο της ζωής με κάνει και θυμούμαι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Ποθαίνω πάνω στο σταυρό και έχω καρφιά στη φλέβα. Τρεις λέξεις, η Ανάσταση ήρθα, μπαμπά κατέβα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Φεγγάρι, σε παρακαλώ, απόψε που γιορτάζει, χρόνια πολλά να πάτσι πεις, κι ας μη με κάνει χάζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στα δυο μου χέρια μια χαρά δεν έπιασα ποτέ μου, λες και δεν είμαι τέκνος, μεγαλοδύναμε μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μέσα στους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς καταγράφεται αύξηση των αυτοκτονιών εφήβων 15 έως 19 ετών. Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, ενώ για μία ακόμη χρονιά αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Τον Ιούνιο προσέγκρισε ο τουρκικός νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, λέει η Αθήνα. Δασμοί, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Δισεκατομμυριούχοι με περιουσία σχεδόν ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στην Αμερικανική αποστολή μαζί με τον Τραμπ, μεταξύ αυτών ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί στο Λίβανο μετά την υποτιθέμενη εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Φυλάκιση 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε, προτείνει το εφετείο για τον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
6: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τη ελπίδα σηκώνε, που το σβησένει μπόρα, που το σβησένει μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω επειδή που μ' άνοιξες αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πράσινο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Amita Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
3: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Αγάπη είχα και έχασα, μα δεν κατέχω γιάντα. Άστα, δεν έχω ιδέα. Σου λέει, τι έγινε ρε παιδιά. Καλημέρα, 5η 14 του Μάη. Φτάσαμε στη μέση του Μάη. Με σπασμένα φρένα πάει το 2026. Αρχίσαμε σήμερα με Γιώργο Αλεξαντονάκη. Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα με Ερωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό. Να είμαστε Χανιά στο μικρόφωνο, Μανώλης Λεκάκης, έτσι να ξέρετε, να ξέρετε που βρίσκεστε. Τώρα που πάμε έχει ο Θεός, έχει Πρωθυπουργός. Θα δούμε τι θα γίνει. Έρχεται και νέα τετραετία. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Καλημέρα. Σήμερα ποιος γιορτάζει? Αριστοτέλης. Τέλης. Νομίζω υπήρχε ένα τραγούδι που έλεγε τέλει, τέλει, τέλει. Δεν το θυμάμαι τώρα καλά. Και Θεράπων γιορτάζει και Ισιδώρα και Δώρα. Ωραία, χρόνια πολλά να γιορτάζετε. Μπράβο σας, να μας κεράσετε. Να σας δώσουμε και κανένα δωράκι. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, νεκρός άντρας εντοπίστηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές. Ηράκλειο, προσωρινά κρατούμενος ο 30χρονος για τον βαρύ τραυματισμό της σύζυγου του. Ένταλμα σύλληψης 47χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας συγχωριανού του στη Μεσαρά. Στα Χανιά είχαμε 2 συλλήψεις για ναρκωτικά. Δικογραφία σε βάρος 2 ατόμων από την Κρήτη για απειλητικό email στον Κώστα Τσιάρα. Κατηγορούνται, λέει, για το αδίκημα της απειλής και της εξύβρισης σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκδήλωση μνήμης του Δήμου Πλατανιά για την μάχη της Κρήτης στο αεροδρόμιο του Μάλεμε.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, στην Κρήτη σήμερα σχεδόν έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο νησί. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ματινάδες με τη λέξη μοιάζεις. Μοιάζεις με ήλιο φωτεινό. Μοιάζεις μαστέρι του ουρανού. Με δεν ξέρω με τι μοιάζεις.
2: Και σαρατάρισα, δεν κάνω
0: πλειό
2: για αγάπες.
0: Ενενιντάρισα, δεν κάνω πλειό για αγάπες. Από τα 40 θα παντρευτείς κι εσύ.
2: Και να γλακώεις τις στράτες. Γιατροί μ' απαγορέψανε, μα λέει το κι γιατρό.
0: Άμα παντρευτείς από τα 40 θα βαρεθείς. Να αργήσεις, καθυστέρησέ το.

Ένα πεντοζάλι την ημέρα του γιατρού το κάνει πέρα. Καλημέρα! Γεια σου, Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Να κεράσουμε καφέ! Και πορτοκαλάδα. Αλλά την πορτοκαλάδα την ήπιαμε. Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα. Γεια σου Ιωάννη που ο τόπος δεν σε βάνει. Καλημέρα στα Χανιά, Γιάννη. Θα τη σπάσεις τη λίρα εσύ.

Γεια σου Στέλλα, Κρασακάκη, καλημέρα Στέλλα, όμορφη μέρα να έχεις και εσύ. Τέλει, τέλει, τέλει, κάλπη και δουνιά. Αυτά λέει το τραγούδι. Σε έμαθα εν τέλει, δεν με ρίχνεις πια. Μπράβο Στέλλα. Έτσι λέει το τραγούδι που έψαχνες. Εδώ θα ρωτάς τη χοροδό του Νότου. Μπράβο. Κάλπη και δουνιά, ε. Σε έμαθα εν τέλει, δεν με ρίχνεις πια. Πολύ φιλοσοφημένο.

Έλα πρόεδρε, έλα με φόρα. Παιδιά, έχουμε λεφτά. Βλέπω εδώ από το Bloomberg. Η Ελλάδα εξετάζει ακόμα, λέει, μεγαλύτερη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων διάσωσης. Έχουμε λεφτά, δεν έχουμε που να τα βάλουμε. Το ελληνικό κράτος έχει ήδη, λέει, προγραμματίσει για τον επόμενο μήνα πρόωρη αποπληρωμή. Δεν ήταν να τα πληρώσουμε τώρα, ήταν αργότερα. Αλλά επειδή έχουμε τα λεφτά και δεν έχουμε που να τα βάλουμε, σου λέει να τα ξεπληρώσουμε, να τα ξεπερδεύουμε. Περίπου πόσα, 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ πρόωρα. Πώς λέμε, γέννησε η άλλη πρόωρα και εμείς πρόωρα ξεπληρώνουμε. Πού να τα βάλουμε τόσα λεφτά? Μαζεύουμε από φόρους, μαζεύουμε από εδώ, μαζεύουμε από εκεί, από φιπιάδες, το ένα το άλλο. Έχει γεμίσει η αποθήκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουμε πού να βάλουμε τα λεφτά. Γι' αυτό πήραμε τηλέφωνο τους ξένους που τους χρωστάμε, γιατί μας είχαν σώσει παλιότερα, μας είχαν πετάξει κάτι άγκυρες, όχι άγκυρα. Σωσίβια διάσωσης μας είχαν πετάξει και χρωστάμε. Αλλά τα ξεπληρώνουμε πιο γρήγορα. Κι άλλα ευχάριστα νέα. Είπε ο Μητσοτάκης ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Να κάμω το σταυρό μου. Πότε άρχισαν να μειώνονται οι τιμές στο ρεύμα και δεν πήρα χαμπάρι? Συγγνώμη, σε ποια χώρα είναι? Για την Ελλάδα λέει. Οι τιμές, λέει, στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Θα τα κάψιμα ένα πράγμα. Ναι. Εδώ, παιδί μου, έρχεται ο λογαριασμός και τον επάω πρώτα στον παπά στην εκκλησία. Τον εδιαβάζει, τον εσταυρώνει, του κάνει ένα εξορχισμό και μετά τον ανοίγω. Απεταξάμιν το λογαριασμό, απεταξάμιν! Νηστεύω 40 μέρες και μετά ανοίγω το λογαριασμό του ρεύματος. Εξομολογούμε.

Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα Νίκο. Γιούλη, καλημέρα, καλή δουλειά, καλημέρα στην παρέα σου. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, την Ελλάδα και τον πλανήτη και εκτός, γιατί το σήμα ταξιδεύει σε όλη τον γαλαξία. Εντάξει, και στην Ελλάδα κάθε μέρα γίνονται ληστείες, κάθε μέρα, κλέβουν λίρες, κλέβουν λεφτά, κοσμήματα, αλλά μας ξεπεράσανε, παιδιά. Α, στην Πράγα μας ξεπεράσανε. Ε. Κλέφτης έκλεψε, τι νομίζεις? Κλέφτης άρπαξε, λέει, λείψανο Αγίας, 800 ετών από εκκλησία, στην Πράγα. Έκλεψε το λείψανο της Αγίας Σβισλάβα. Ναι. Ε, έχουμε εμείς τους δικούς μας Αγίους, έχουν και αυτοί τους δικούς τους. Τέλος πάντων, έκλεψε το λείψανο των 800 ετών της Αγίας Σβισλάβα του Λέμπερκ. Είναι 800 ετών το λείψανο. Η συγκεκριμένη Αγία ήταν λίγο γνωστή για την υγειονοδορία της και το έργο της για τους φτωχούς. Και πήγε αυτός και έκλεψε το λείψανο. Σου λέει, άμα κλέψω λεφτά θα τελειώσουν. Ενώ άμα κλέψω το λείψανο της Αγίας, θα έχω μία Αγία στο σπίτι. Άμα έχω μία Αγία στο σπίτι, θα προσελκύει το χρήμα, όλα τα ευχάριστα και θα έχω την Αγία δίπλα μου, εντάξει, 800 ετών, μια χαρά, θα κάνει θαύματα και θα είμαι μια χαρά. Παναγία μου. Καλά, έτσι πως πάνουμε και εμείς αγιάσουμε εδώ στην Ελλάδα. Λείψανο θα γίνομαι στο τέλος, με την ακρίβεια. Ακριβένουν τα τρόφιμα, σαν το λείψανο θα κυκλοφορούμε πάνω κάτω. Θα αγιάσουμε κι εμείς με τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Ο Άγιος Ψηφοφόρος. Ο Άγιος Ψηφοφόρος είναι προστάτης των πολιτικών. Ναι. Τον ψηφίζουμε, τον ξαναψηφίζουμε. Χρήσανθος Μακράκης, Βασίλισσα, νέο τραγούδι, μουσική Δημήτρης Ζωγραφάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps, MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέα κατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μανώλης Καρμπουζάκης. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Είναι Πέμπτη, είναι 14 του Μάη. Στέλιο, καλημέρα, καλή δουλειά. Γεια σου Κωστή Χουστουλάκη, καλημέρα Σιμήρες. Πώς τις είπες, διαπλανητικές καλημέρες, ωραία. Σε ποιο πλανήτη είσαι τώρα? Μαντρινάδες σήμερα με τη φράση, όχι με τη φράση, με τη λέξη, μοιάζεις. Μοιάζεις με όνειρο αληθινό. Μοιάζεις με τον πρωθυπουργό, δεν ξέρω τι μπορεί να πεις. Καλημέρα και στη Σοφία. Λοιπόν, καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό ράμα στα Χανιά 93,8. Ίντα γίνεται στη χώρα την αγαπημένη. Οι ανήλικοι συνεχίζουν. Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά με ανήλικους. Ακόμα δεν βγήκαμε από το αυγό. Ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη αρπάξανε χρυσή αλυσίδα από το λαιμό 13χρονου, αλλά συνελήφθησαν αργότερα. Είναι ορισμένοι δηλαδή. Ούτε μία μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη. Σου λέει ο Δήμος να βάλουμε ηλεκτρικά ποδήλατα για τους δημότες, έτσι πολιτισμένα και ωραία. Και τι έγινε? 6 κλάπηκαν και 2 υπέστησαν φθορές. Ούτε μία μέρα. Τσουπ. Απάτη 450.000 ευρώ σε ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Δήλωναν 178 μαθητές για να παίρνουν επιδοτήσεις και είχαν ελάχιστους. Εξαρθρώθηκαν συμμορίες που διακινούσαν παράνομα λιπάσματα. Μεγάλη επιχείρηση λέει σε Θεσσαλονίκη, Μαθία Ξάνθη. Παράνομα λιπάσματα. Ο άλλος είχε σχεδόν 20.000 λέει αναβολικά χάπια. Συνελήφθη στη Ροδόπη. Άκουδο. Μιλάμε τώρα, είμαστε τρελοκομείο. Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο που βιντεοσκοπούσε κρυφά 45χρονη σε τουαλέτες γυμναστηρίου στην Καλαμαριά. Πήγε και έβαλε αυτός κάμερα στις τουαλέτες για να βλέπει και... Συνελήφθη 45χρονος Σουδανός που προσπάθησε να παρενοχλήσει 8χρονη στην Κυψέλη και χτύπησε ηλικιωμένη στο κεφάλι. Ηλικιωμένο στο κεφάλι. Συνελήφθη άντρας σε χωριό της Αχαΐας που απείλησε συγγενή του με κινητικό όπλο μετά από καυγά. Συνήθως με τους συγγενείς μαλώνεις. Γι' αυτό υπάρχουν συγγενείς. Για να μαλώνεις. Αλλιώς, γι' αυτό τους έστειλε ο Θεός. Τι θέλεις, να έχεις ηρεμία? Προσοχή, νέα πάτη με SMS. Δήθεν από την ΑΔΕ για τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα. Προσοχή.
1: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει. Σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

παλιά μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό, να σμίξω τσιγερό τους.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γκρασάκι.

0: καρδιά ώστε να ζω θα μην. Μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μην.
1: Μιχάλης Γρινιζάκης, το σπίτι του κυρού μου. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα στα Στερούσια. Γιούλη, καλημέρα, το σπίτι του κυρού μου. 28-92-053-500.
2: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920-53500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Έτσι, λέγαμε νωρίτερα για τους συγγενείς. Με τον άλλο που πήγε να πυροβολήσει ένα συγγενή του. Και πέσαμε σε μία έρευνα. Επιβεβαιώνει ότι οι δύσκολοι άνθρωποι γερνάνε νωρίτερα. Μας γερνάνε μάλλον νωρίτερα. Το απογοητευτικό εύρημα λέει για τους συγγενείς. Άμα είναι δύσκολοι συγγενείς, άστα. Δικιά μου είναι ελιά. Όχι εμένα που την άφησε την ελιά ο παππούς. Όχι δικό μου το χωράφι. Όχι μου πήρες 2 μέτρα το φράχτη που τον έβαλες. Μπήκε στο χωράφι μου. Θα πιάσω την καραμπίνα και θα... Λοιπόν, η παρουσία λέει των ανθρώπων που δημιουργούν συνεχώς προβλήματα ή κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την υγεία και να επιταχύνει την διαδικασία της γύρανσης. Εκεί που γερνούσες, ξέρω εγώ, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, με τους δύσκολους συγγενείς και τους δύσκολους ανθρώπους, γερνάς μία ώρα αρχίτερα. Κάνανε ολόκληρη έρευνα από επιστημονικό περιοδικό. Από πού? Το National Academy of Science. Πάρα πολύ ωραία. Θα σου πει ο γιατρός, άστα, βλέπω έχεις πίεση, δεν είσαι καλά. Λοιπόν, θα κόψει την πεθερά σου, θα την κόψει την πεθερά γιατί βλέπω σου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι. Το ξάδερφό σου το τοξικό και αυτό να τον κόψεις. Τη θεία σου την γκρινιάρα θα την κόψεις γιατί γκρινιάζει όλη την ώρα και επηρεάζεσαι. Τον κουνιάδο σου το ξερόλα και αυτό θα τον κόψεις. Θα κόψεις και τα τραπέζια, Πάσχα, γιορτές γιατί μαζευόμαστε όλοι μαζί και τσακωνόμαστε για το ένα για το άλλο. Και θα βρεις την ησυχία σου και θα ζήσεις 150 χρόνια νέος και ωραίος. Ωραία, τραγούδι δεν βρήκαμε εμείς, δεν πειράζει, θα βρούμε τώρα ένα.

Ψάξε αγάπη αλλού να βρεις. Εμείς δώσαμε. Δώσαμε, δώσαμε. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Τα καλύτερα εδώ θα τα βρείτε. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μανώλη, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κλεμμένο φιλί, πάμε με κοντιλιές να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Στέλιο, Σταματογεννάκη, Γιάννη Τσουρδαλάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μέσα στους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς καταγράφεται αύξηση των αυτοκτονιών εφήβων 15 έως 19 ετών. Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, ενώ για μία ακόμη χρονιά αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Τον Ιούνιο προσέγκρισε ο τουρκικός νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, λέει η Αθήνα. Δασμοί, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Δισεκατομμυριούχοι με περιουσία σχεδόν ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στην Αμερικανική αποστολή μαζί με τον Τραμπ, μεταξύ αυτών ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί στο Λίβανο μετά την υποτιθέμενη εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Φυλάκιση 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε, προτείνει το εφετείο για τον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικόλα Σαρκοζή.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
9: Runner και Tronix.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
15: Ας το πάνω μας.
16: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino. Γιατί η χαρά είναι για όλους.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Επιστροφή με ερωτόκριτο με Νίκο Ξυλούρη. 5η 14 του Μάη. Χρύσα, καλημέρα. Γεια σου Άννα. Γεια σου Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη. Καλημέρα στο Ρεθεμνός. Καλή δουλειά. 2892-053-500. Αν μας ψάχνετε, εδώ είμαστε και σε social media μπορείτε να μας βρείτε. Μαντριάδες με τη λέξη μοιάζεις. Μοιάζεις μαέρα. Μοιάζεις πολύ τη θάλασσα. Τι να πω.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Ντόπια νέα. Φρέσκα. Πάμε με τοπικό τύπο της Κρήτης. Νέα Κρήτη. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η 28χρονη θα λύσει το γρίφο, ενώ ο σύζυγός της προφυλακίστηκε μετά την απολογία του. Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ήταν με ανατροπή. Φωνές από τον Όφη για τη διαιτησία στο παιχνίδι. Πατρίς, ειδού το email μίσους από την Κρήτη στον Τσιάρα. Δύο αδέρφια λέει από το Μιλοπόταμο, μια 23χρονη και ένας 28χρονος, διώκονται για το ευρυστικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ενστάλλει μέσω του σκανδάλου Ποκεπέ για τις απλήρωτες ενισχύσεις. Πάμε Ρεθυμνείο Δικανέα. Μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις, η έβρεση κατάλληλου προσωπικού. Χάνιο Δικανέα, μία κοινωνία στο κενό, διαπιστώσεις μετά την τραγωδία στην Αθήνα. Όλο διαπιστώσεις κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Γίνεται κάτι, κάνουμε διαπιστώσεις. Γίνεται ένα ατύχημα, κάνουμε διαπιστώσεις. Γίνεται κάτι, μετά κάνουμε διαπιστώσεις. Η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Αθήνα που έπεσαν στο κενό επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων, της έλλειψης πρόληψης αλλά και τις πιέσεις που ασκούν σχολείο και κοινωνία στους νέους ανθρώπους. Πάμε Ανατολή. Εντός του καλοκαιριού τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στον ΒΟΑΚ, διαβεβαιώσεις από την εταιρεία κατασκευής. Πώς θα γίνει η μοιρασιά του νερού από το φράγμα Αποσελέμη. Οι ανάγκες νερού στην περιοχή της Ελούντας, αφαλάτωση και αντιμετώπιση των διαρροών. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Σοβαρό τροχείο με το καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο. Μοτοσυκλέτα καρφώθηκε σε επαγγελματικό όχημα. Θρίλερ στην Κρήτη, ήταν μάλλον νεκρός για μέρες ο 40χρονος που βρέθηκε στα Χανιά, γνωστός στις αρχές. Με σαρά αρνείται τις κατηγορίες ο 47χρονος που φέρεται να παρέσυρε 34χρονο με το αυτοκίνητό του. Στην Κρήτη χάνονται περιουσίες και επιδοτήσεις όπου και πέει λόγω λάθους στην ανάρτηση του κτηματολογίου. Μας έχει πλακώσει η χαρτούρα. Χαρτιά από εδώ, χαρτιά από εκεί, χαρτιά παραπέρα. Πάμε κρεταλεύ.gr. Παντάνασα στη φυλακή ο σύζυγος για το σοβαρό τραυματισμό της 28χρονης μητέρας. Το Ηράκλειο τιμάει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Θύμιας Κάρας του Αγίου Τίτου. Δήμος Αγίου Βασιλείου σε πλήρη λειτουργία η μονάδα επεξεργασίας λιμάντων στο Ροδάκινο. Flashnews.gr. Ηράκλειο στα χέρια της αστυνομίας, ο 47χρονος που εμβόλησε με το αυτοκίνητο του άντρα για κτηματικές διαφορές. Στα Χανιά, νεκρός άντρας εντοπίστηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές. Τροχείο με μηχανή στον Αγίου Νικόλαο, στο νοσοκομείο οδηγός. Στα Χανιά, βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο του 34χρονου Θωμά στον Καβρό. Θλίψη για τον θάνατο του 34χρονου επικοινωνιολόγου και ραδιοφωνικού παραγωγού. Στα Χανιά, δύο συλλήψεις για ναρκωτικά, εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Δήμο Πλατανιά για τη μάχη της Κρήτης, στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Στα Χανιά, χιλιάδες επισκέπτες στο 4ο Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών του Δήμου. Χανιά, τροκτικά λέει εμφανίζονται μέσα στις αίθουσες στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής. 4 μειοκτονίες μέσα σε ένα τρίμηνο. Πάμε με Μιχάλη Αλεφαντινό και Στέλιο Μπικάκη.

Μικρό μικρό μου. Μιχάλης Αλεφαντινός, Στέλιος Μικάκης. Άρε, η μάνα είναι μόνο μία. Πριν λίγες μέρες ήταν η γιορτή της μάνας. Βλέπω το μία έρευνα. Α, η αγάπη, λέει, της μάνας αποτελεί παράγοντα μακροζωίας. Έτσι λέει η έρευνα. Η στενή σχέση μητέρας και παιδιού είναι καθοριστική για τη σωματική και την ψυχική ανάπτυξη του ανθρώπου. Η μητρική, λέει, παρουσία στα πρώτα χρόνια της ζωής έχει συνδεθεί με καλύτερη υγεία, ισχυρότερη συναισθηματική σταθερότητα και μειωμένο κίνδυνο ψυχικών διαταραχών στην ενήλικη ζωή. Όταν είναι η μάνα δίπλα με αγάπη, γιατί τώρα είναι το κινητό μόνο, ναι. Τώρα θα φωνάζουμε το κινητό μάνα. Τα παιδιά μεγαλώνουν με το κινητό. Θα φωνάει, λέει, του πατέρα, πού είναι η μάνα? Στη δουλειά. Όχι αυτή η μάνα, η άλλη μάνα, με το κινητό μου. Το κινητό, λέω, μάνα. Α, να, το κινητό σου είναι πάνω στο τραπεζάκι. Παίρνει το κινητό, ναι, και να τα προβλήματα και να τα ψυχολογικά και να το ένα και να το άλλο. Η αγάπη της μάνας βοηθάει να ζεις περισσότερα χρόνια. Νέα επιστημονική μελέτη, λέει, υποστηρίζει ότι αυτή η μακροχρόνια σχέση ανάμεσα σε μητέρα και παιδί μπορεί να βοηθήσει και να ζήσεις περισσότερα χρόνια με υγεία, αγάπη και καλή καρδιά. Άντε, φάρμακο είναι η μάνα. Τώρα με τα κινητά, να τα ψυχολογικά, να το άγχος, να το στρες. Πάμε στον δρόμο της παράδοσης, μπας και βρούμε την υγεία μας. Πάμε με χαράλαμπο, γαργαλαμπό.

Χαράλαμπος Γαργανουράκης στο δρόμο της παράδοσης. Βαγγελιό, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Κλειό, καλημέρα, καλή δουλειά. Σε ευχαριστούμε και εμείς που είσαι στην παρέα μας. Για το φίλο μας το Μιχάλη μας ακούει από το αυτοκίνητο 2892-053-500 και μαντρινάτε στον αέρα μετά τις 10. Έτσι πάμε δυνατά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
5: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: φιλί που δώσαμε.
1: Μανώλης Μπουδαλάκης, Ευαγγέλης Μαμαλάκης, από πληχώ στην καρδιά. Καλημέρα! Τέταρτο ημίωρο. Καλπάζουμε! Καλημέρα, καλημέρα για εσάς που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Μπράβο σας. Στο μικρόφωνο συνεχίζουμε, Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά. Γεια σου Ελευθερία, καλημέρα. Μαντιλάτε σήμερα με τη λέξη μοιάζεις. Μοιάζεις με άστρο φωτεινό. Μοιάζεις με... με όνειρο απατηλό, δεν ξέρω. Πάμε, γιατί η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
2: Ώρα για σπορ.
1: Δεν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Στην Ισπανία αποκλείστηκε. Η Βαλένθια νίκησε 81-64 και τώρα απεκλείσε από το Final Four της Αθήνας. Το πρώτο μήνυμα από τον Γιαννακόπουλο. Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, έχουμε φάει πολλές από αυτές τις πίκρες. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Τα ζευγάρια για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα: Ολυμπιακός Φενέρ και Real Madrid της Βαλένθια. Τα ζευγάρια για το Final Four της Αθήνας θα γίνει 22 με 24 του Μάη. Στο Final Four του Champions League, Πόλο αντρών, ο Ολυμπιακός 17-16 στα πέναλτι την Πρέσια. Πάω ΚΑΕΚ, είχαμε Super League χθες, 1-1 έμεινε. Ζωντανό στη δεύτερη θέση με λιτρωτή των Μύθου. Την τελευταία στιγμή σοφάρισε την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 πήρε το ντέρμπι των αιωνίων και το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, μυθικό Κάζο. Ολοκληρώθηκε, λέει, το κατόρθωμα του Άταμαν και των παικτών του ΠΑΟ. Εκτός Final Four, στο ΑΚΑ έμεινε το πιο ακριβό ρόστερ της Ευρώπης. Τρόμος και Σωτήρας, η πρωταθλήτρια ήταν εξαιρετική και στην Τούμπα, άγγιξε την νίκη, αλλά ισοφαρίστηκε στο 89 από τον Μύθου, τον ΠΑΟΚ. Sport Day στο χέρι του, στο σύνδιο θρύλος από τον ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη του στο ντέρμπι των αιωνίων. Τραγωδία γράφει για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, από τη Βαλένθια. Αθλητική ώρα το σπορ, δεν την νίκησαν ούτε τώρα ούτε ποτέ, γράφει η εφημερίδα. Για την ισοπαλία στην Τούμπα. Φως, πράσινο πατατράκ έξω ΠΑΟ. Στο ποδόσφαιρο τώρα στο χέρι του Ολυμπιακού 1-0 τον Παναθηναϊκό και έγινε φαβορή για το Champions League. Κόκκινος πρωταθλητής αγγίζει το Σεντόνι, ξύπνησε και τους έδειξε τι σημαίνει θρύλος.

0: πολλές φορές καλιά.
1: Από όλες τις μελαχρινές. Παλιά υπήρχε η μάχη της μελαχρινής με τη ξανθιά. Τώρα, άμα θέλει η μελαχρινή, γίνεται ξανθιά. Και όποτε θέλει και η ξανθιά, γίνεται μελαχρινή. Άρα, το έχουμε λύσει το πρόβλημα. Απίστευτο κυνήγι θα πέσει, έχει πέσει αυτή τη χρονιά. Η ομάδα Δέος από την ΑΔΕ, έχουμε φτιάξει μια νέα υπηρεσία. Δέος, πολύ ωραίο όνομα. Σε πιάνει ένα Δέος να μας πιάσει. Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, για το οικονομικό έγκλημα, θα χρησιμοποιεί drones, σκάφη, ροβ, χαμός, ελέγχους. Εκεί που θα πίνεις τον καφέ στην παραλία και τυχόν δεν έχεις ζητήσει απόδειξη, θα είναι από πάνω τον drone, θα σε βλέπει. Τακ! Σε τσακώσαμε, κύριε! Η νέα υπηρεσία Δέος. Και Τρόμος θα ήταν ωραίο όνομα. Τρόμος. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πού θα πάμε. Τώρα που έχουμε πάρει φόρα. Α, να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει, νομίζω προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Νίκος Λουκαζάκης. Ωραία ρήμα, υπέροχο αφιέρωμα. Κονάκι μου, παντέρι μου. Είμαστε έτοιμοι, φαντάζομαι, ναι.
2: Κονάκι μου, παντέρι μου, μυριό ασβεστομένο, που μόνιρο πελεκητό έχαθε μελιωμένο. Πού βάλα αρχιμάς τώρα το θιό να διαφεντεύει και στο λιοπύριο λόγδιμνη τη φτώχεια να πουργεύει. Όχθρη τα είχες του βοριά, μάνιτα με τσιχρόνους. Με τσιαγίου σορτακιά, μάχη με τσιδαιμόνους. Μα είστε και σαφή ορθό, κι είχα τα θάρητά σου, πως ήτονε αθάνατα τα αρμολογήματά σου. Εδά θωρώ τη στέγη σου χάμε στη γη πεσμένη. Στη τείχου σου που κρέμονται εκεί είναι σωθρουλισμένοι και τρέχουνε τα μάτια μου, πονούν τα σωθικά μου, που χάλαβρα γεννήκανε τα πρώτα όνειρά μου. Για τα φτωχό κονάκι μου πόδο και σγκρεμισμένο, κοντό θεμέλιο γερό δε σου είχα καωμένο. Μπας δε σε μορφογόνιασα, δεν καλοσπάγιασάσε. Δεν πάτησα το χώμα σου και δεν αλφάδιασάσε. Τον πρώτο σου το ρούκουνα τον καλοδιαλεγμένο, δεν ίσφαξα τον πετινό τον αρχοντοθρεμένο. Κοντόδε σε θυμιάτισα με μερτζουβί λιβάνι, με αγιασμό τσι πέτρες σου κοντό δεν έχω γράνι. Άχι μικιό κονάκι μου, πως είσαι ποδωμένο, που σε είχα πάντα παστρικό και φινοκαλισμένο, που σου είχα θύρα δίφη λυπητήρια καρφωμένη, με κόντε μύρι στρουφιχτό να τη βαστά κλεισμένη. Πάνθιζαν στα πεζούλια σου δροσάτικα ντυφέδες και ρίχναν στα παρτέρια σου τα ρόδα τσικοτζέδες. Πουλιά στα μαζιπέτια σου σαφή γλυκολαλούσαν κι όφιδες μες στο δώμα σου τη φαμελιά φιλούσαν. Πού είναι η διπλοπαραστιά η χιλιοπυρωμένη κι ο πέτρινος πυρόμαχος τη φλόγα να συμπαίνει. Τι γίναν τα λαΐνια σου τα μεσοπίθαρά σου, ποια ξένα χέρια ανοίγουνε φύλλο εις το σοφρά σου. Πού είναι η πιατοθήκη σου με τα καλά σερβίτσα και τα πακύρια που τρίβαν με πείσμα τα κορίτσα. Χάθηκε το χαβάνι σου, τρύπησε το μαγκάλι και είχε ρομιλόπετρα, ήκοψα από το φάλι. Δεν το βαστό κονάκι μου έτσα να σε λογιάζω και μάρτυρα στον όρκο μου την Παναγία βάζω πως θα σε κτίσω απαγκινιού να σε ξαναστελιώσω. Σασμένο να σε ξαναδώ το νου μου να μερώσω. Θα κουβαλήσω αμοναχώς πελέκια και πλακούρες απ' την κορφή που καταλιούν τα χιόνια και οι αφούρες. Θα βρω απ' τα όρια θάνατα σόβγαλτα κυπαρίσα δοκάρια για τη στέγη σου απ' βαστούν τερίσα. Θα βάλω μάστορα καλό πιτίδιο πετροκόπο να χτίζει να μορφολογά με τον παλιό τον τρόπο να σάσει μια θεόρατη καμάρα αρμοδεμένη και στην κορφή τζι για κλειδί σφήνα πελεκημένη. Κι απίσαστής και στεγιαστής, γυράρι θα καλέσω. Στο περιαυλό σου το μικιό, ζεύκι τρανό θα στέσω. Να έχω βραστά, να έχω οφτά, τάβλες να σειραδιάσω. Το μαρουβά που στέρευα, όλο να το ξοδιάσω. Και τα αποξημερώματα, τα μάτια μου να κλείσω. Θεσμένο στην πεζούλα σου, κι ας μην ξαναξυπνήσω.

0: Αμόλης.
1: Γρηγόρης Αμόλης, βασιλικός. Τραγούδι με τραγούδι πάει και το και η δεύτερη ώρα. Ναι. Έχουμε και τρίτη. Είμαστε παρέα με τον Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Υπέροχα κοσμήματα θα βρείτε, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, μοναδικά δώρα για εσάς, αλλά και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για κάθε περίσταση της ζωής σας. Δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε στο κέντρο των Μυρών Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε με Παπαδάκη και Αλεξάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
4: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 8321 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Έχουμε μπει ήδη στην τρίτη ώρα. Ακούσαμε νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Γιάννης Χαραλαμπάκης, νέο τραγούδι, Εκκλησά. Λίγο πριν ακούσαμε και Μιχάλη Κοπηδάκη, η ομορφιά των ασιτών. Στον αέρα από τις 8, εδώ είμαστε, μη μας χάσετε. Στο μικρόφωνο συνεχίζουμε, Μανώλης Λεκάκης. Σε πολύ λίγο καλημέρες και μαντινάδες, και ό,τι άλλο καλό έχετε να μας πείτε στον αέρα. Μαντινάδες και με τη λέξη μοιάζεις. Μοιάζεις με άγγελο από τον ουρανό. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, νεκρός άντρας εντοπίστηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές. Ηράκλειο, προσωρινά κρατούμενος ο 30χρονος για τον βαρύ τραυματισμό της σύζυγου του. Ένταλμα σύλληψη 47χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας συγχωριανού του στη Μεσαρά. Λασίθη, τροχαίο με μηχανή στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο οδηγός. Στα Χανιά, δύο συλλήψεις για ναρκωτικά. Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων από το νησί μας, από την Κρήτη, για απειλητικό email στον Κώστα Τσιάρα. Κατηγορούνται, λέει, για αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκδήλωση μνήμης του Δήμου Πλατανιά για τη μάχη της Κρήτης στο αεροδρόμιο του Μάλεμε.
1: Ο καιρός.
0: Στην Κρήτη σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΗ, γενικά έθριος ο καιρός, σχεδόν έθριος μάλλον,

0: Μιχάλης Σταυρουλάκης. Από ζωντανή ηχογράφηση. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. Σιγά σιγά. 28-92-053-500. Καλημέρα Ματινάδες, και ό,τι άλλο καλό έχετε να τα πούμε, να τα σχολιάσουμε.
1: Καλέ την άμαξα, γιατί είναι μέσα η καμίσα.
0: Τη μια με κες και καίγομαι, την άλλη με δροσίζεις. Ήντα δε θες, κοίτα θες, δεν μου ξεκαθαρίζεις. Ματινάδα της Μάρος Γεωργιλαδάκη.

Και μια ακόμα δικιά της: μοιάζεις με μιαν Ανατολή, όμορφη κι με Δύση. Και ζήλεψα τα βλέμματα που σε έχουν αντικρίσει.

Γιώργη Τσαματή, καλημέρα στα Χανιά. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιο έχουν ξεχάσει, θα δούμε μετά. Πέταξε μοίρα, λέει, τα σπαθιά και σπάσε τα μαχαίρια. Και κόπια να φιλέψουμε, να δώσουμε τα χέρια. Μαντινάδα της Άννα Σκανδαλάκη. Και μια κομματικιά της, τρώγω, λέει, ψωμί. Δε με φελά, φαΐ, δε σαρκοπιάνω. Γιατί η μοίρα μ' απαντά, κι ό,τι αγαπώ δε φτάνω.

0: Θανάσης Μαυρόκοστας. Κατερίνα καλημέρα. Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη καλημέρα, καλημέρα στην Άξο. Πάει το ημίωρο μας, τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πάμε να δούμε και με τον πολιτικό τύπο. Ήντα γίνεται, ήντα είδαμε. Καθημερινή, η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Βγάζει αυτή ένα νόμο η Άγκυρα, σου λένε οι Τούρκοι, το μισό Αιγαίο δικό μας είναι. Εντάξει, εμείς θα βγάλουμε ένα νόμο και θα λέμε όλα τα παράλια της Τουρκίας, η Κωνσταντινούπολη δικά μας είναι. Ναι. Έχουμε πέσει σε καλή γειτονιά. Πάμε στα νέα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Απογευματινή, σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, λέει η εφημερίδα. Πάρτι εκατομμυρίων, λέει, από επιτίδιους. Ναι, αλλά ήταν και κάποιοι σωστοί. Και τώρα τους βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι. Εφημερίδα των συντακτών, αυταρχικός κατήφορος, λέει για την κυβέρνηση. Ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Αυτό το πράγμα με αυτές τις εκλογές. Με τους φοιτητές, όλοι έχουν κερδίσει. Βγάζει κάθε κόμμα τα δικά του. Εμείς κερδίσαμε. Ελεύθερος τύπος, επενδυτικό Big Bank για την Κρήτη του 2030. Χαμός στην Κρήτη, επενδύσεις. Θα γίνει αγνώριστο το νησί. Εσπρέσο, ο Ακύλας, ο κατακτητής, δελήριο σε όλη την Ευρώπη. Ήμνη από το BBC, μη μου πεις. Τέτοιο πράγμα. Μπράβο μας. Λόγος, τέλος τα βιολογικά προγράμματα μυλισκομείας και κτηνοτροφίας. Κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ελάτε να τα πάρετε. Ελεύθερη ώρα, ανίερη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον τρόνο της Λευκάδας. Μάλιστα. Πάμε δημοκρατία. Νέα έσχη στα πόνερα του σκανδάλου, όπου εκεί υπεγράφει η εφημερίδα. Τιμωρούν τους τίμιους. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά, λέει, την εγκληματική συμμορία που η ίδια εξέθρεψε και όλους όσοι παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Για όλους. Δεν κοιτάει, σου λέει, ποιοι ήταν οι παράνομοι, δεν μας ενδιαφέρει. Όλους θα τους τιμωρήσουν. Έτσι. Γιατί. Έτσι, ναι. Είμαστε ανίκανοι και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και εδώ είμαστε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.

0: μαζί.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τον κόσμο να γυρίσει.
1: Φίλε Σταύρο, καλημέρα και σε σένα. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλώς στην Ευγενία.
2: Καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Γοντιστάκη, την κυρία Νίση, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία Σακαλοχώρη, την Κατερίνα, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Θημία, τον κύριο Δημήτρη, τη Μαρίκα, τα Σικολιδάκια, τη Χελένη, την κυρία Αγάπη. Και θέλω να πάω, κυρία Αγάπη, θέλω να έρθω να σε βρω, αλλά έχω πρόβλημα τώρα.
1: Όποτε μπορείς να πας, εντάξει.
2: Ναι, γιατί δεν έχω και το τηλέφωνο όντως.
1: Ναι. Εντάξει, εντάξει. Έγινε, γιατί καλημέρα.
2: Όλους που ακούνε
1: ρετόφιτο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παραπονώ άλλο. Άλλο να μην τα αγγίζει.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μάνο.
3: Καλημερίζω τους ακροατές όλους και θα πω μια ματινάλα, Μανώλη.
1: Mm-hmm.
3: Του χαιρέτη από τα Νόγια.
1: Ναι.
3: Ακολού θα μου λέει να φύγομαι, αλλά θα προπατούμε. Αγάπη δεν γνωρίζομαι, αδε θα κουραστούμε.
1: Ναι, ωραία.
3: Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Όμορφη μέρα να...
1: Καλημέρα. Ναι.

Κρουσάρος, Αντώνης, Μαζοκοπάκης. 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

χολή και δηλητήριο. Αντί για αίμα τρέχει. Μες στην καρδιά μου μια πληγή και για τρεμό δεν έχει. Με αντιλάδα του Μανώλη Πιθαρούλη. Και μια ακόμα δικιά του. Καρδιά μου πάντα όντε χτυπάς, τσιχτή που σου τσιμέτρα, βλέπου μη χάσεις το ρυθμό και σε πλακώσει πέτρα.

0: Γιάννης Μακρυδάκης. Φώτια, μπαρούτι και καπνός. Και ξεσηκώθηκε ο λαός. Την ώρα, λέει, που το φως της αυγής αρχίζει να προβαίνει, ψάχνουν τα μάτια να σε βρουν το όνειρο. Χαϊδεμένη είναι του Κρουσάρου Μαντινάδα.
1: Παλίκα για χάθηκαν, μαύρο τίμε με σκοπελιές ξεκληριστήκαν.
0: Και μια ακόμα δικιά του, για μένα είναι αρκετή μία ματιά σου μόνο, να θεραπεύσει την καρδιά από τους 7 τον πόνο.

Εξεσηκώθηκε ο λαός. Εσηκώθηκε από τον καναπέ ο λαός. Στον κόσμο λέει τον Παντοτινό που τον ελένε Άδη, έχει άχω χίλια όνειρα θαμμένα στο σκοτάδι. Ματρινάντα της Δέσποινα Σπαντιδάκη. Μανώλης. Και μια κομματικιά της μπροστά λέει: δεν ξέρω τι θα βρω, μα πίσω δεν γυρίζω. Είσαι το λάθος που μάθα, πώς να το ξεχωρίζω.

0: από πίσω.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας Σοφία. Καλημέρα Σοφία, να είσαι καλά. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα μάνα.
1: Καλώς και την Εύα μας.
2: Σε καλά.
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Και εγώ μια χαρά.
1: Έτσι.
2: Αφού ακούω εσένα, το πρωινό μου είναι μια χαρά.
1: Έτσι, χορταστικό.
2: Ναι. Καφέ δεν ήπια ακόμα.
1: Ακόμη. Μα, εγώ μα δεν είχα πιει καφέ, θα λυχημούμουνε.
2: Τώρα που σ' ακούω θα τον πιω με πιο διάθεση.
1: Έτσι, έτσι.
2: Ναι.
1: Να φτιάξει ελληνικό με μπόλικες φουσκάλες.
2: Ναι. Σκέτο όμως, χωρίς ζάχαρη.
1: Σκέτο, έτσι.
2: Δεν θέλω εγώ ζάχαρη.
1: Τίποτα.
2: Καθόλου, όχι. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο το καλό μας ακροατήριο που βγήκανε, που θα βγούνε. Γιώργο Λεκάτσου, μια όμορφη καλημέρα που τσενάσαι. Και να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε κάποιο καλό, καλό φίλο, επιπλοποιό, τον κύριο Μανώλη.
1: Σου φτιάχνει πράγμα. Σου φτιάχνει καμία καρέκλα,
2: Ναι, ξέρει αυτό γιατί δεν αλλάζει βελόνα.
1: Δεν αλλάζει βελόνα.
2: Όλη μέρα.
1: Να είναι καλά.
2: Έχει ερωτόκριτο. Μια φορά επία Μανώλη και είδα το Γιώργη το χρονάτσι από τα Στρίτσι, το Πεπαγνί.
1: Ναι.
2: Άρρωστο. Και μου είπε μια μαντινάδα, μια ζωπαλιού λέει που γκρέμισε ο χρόνος μοναστήρι. Την ξέρεις. Μα παίρνουνε τα πελέτσια του και κάνουνε άλλο χτίρι.
1: Ωραίο. Ωραία μαντινάδα.
2: Είπε ο Γιώργης ο χρονάτσι.
1: Ωραία, δυνατή.
2: Να σου πω ακόμα δύο.
1: Ναι.
2: Λέξη με την αγάπη σου δεν βρήκα να ταιριάζει. Μα πως τη φέρνω στο μυαλό με καταιγίδα μοιάζει. Αμοναχό λέει το τσίμισα κι απόψε το όνειρό μου. Και θα έχω δυο αμοναξές εις το προσκέφαλό μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Μάνο μια όμορφη καλημέρα να περάσεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Εύα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Ζαζά Κατερίνα Λεκάτσι.
1: Έτσι.
2: Και μικρή Κατερίνα.
1: Γέμισε ο κόσμος Κατερίνες.
2: Γεια σου Μάνο. Γεια σου.

Ζήσε με στα παραμύθια. Ζήσε με στα παραμύθια. Μαλούσος Μονσέλης αυτή την ώρα. Με το μελάνι της καρδιάς στη σκέψη μου, μάλλον με το μελάνι της καρδιάς στη σκέψη μου την πένα, έγραψα χίλια σ' αγαπώ, αγάπη μου για σένα. Μαντινάτα της Άννας Χαλεπάκη. Και μια ακόμα δικιά της, θέλω δε θέλω σ' αγαπώ, έτσι θα τον γραμμένο, από τον έτσι μοίρας μου, φως μου το πεπρωμένο.

Γιάννη καλημέρα. Νίκο Τρανουδάκη καλημέρα. Σε όλη την παρέα μας καλημέρα. Χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλλιντάκη και την κυρία Ευθυμία.

0: στα παραμύθια.
1: Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τρεις ώρες στον αέρα ήμασταν από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν Μανώλης Λεκάκης. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα Θεός, να βγούμε στον αέρα στις 8, 8 και κάτι. Αύριο Παρασκευή, ε. Α, τέλεια. Να πούμε ότι ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοίο Γιασκουλεντάκη στο Κέντρο των Μοιρών Κοσμήματα Ρολόγια. Κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
4: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
3: Ρεμπέκα.
4: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
3: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
4: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
3: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
4: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
4: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
4: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
3: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση δίνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Έχεις ακίνητο προσπόληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ για την κρίσιμη συνάντησή του στο Πεκίνο με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Επίσης, ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ πως οι δύο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή χρημάτων σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις από πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 υπό την προϋπόθεση ότι τα νέα πρόστιμα είναι χαμηλότερα από τα παλιά. Σε εισπράξεις 600 εκατομμυρίων προσβλέπει φέτος η Lambda Development από το ελληνικό. Σώος εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά Χαλκιδικής. 22 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί να διενεργηθεί έρευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία. Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
11: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
12: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνή παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dav Duz, 720 ml, 2,88. Amita Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
16: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
15: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου.

0: Κραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μία καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5-8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2, έπειτα από μία απίθανη ανατροπή στο φινάλε. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός γνώρισε νέα οδυνηρή ήττα στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας με 3-2 νίκες, έχοντας υποστεί reverse sweep.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronics.
9: Runner και Tronics.
8: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Πρωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Selfos. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ για την κρίσιμη συνάντησή του στο Πεκίνο, με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Επίσης, ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ πως οι δύο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή χρημάτων σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις από πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 υπό την προϋπόθεση ότι τα νέα πρόστιμα είναι χαμηλότερα από τα παλιά. Σε εισπράξεις 600 εκατομμυρίων προσβλέπει φέτος η Lambda Development από το ελληνικό. Σώος εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά Χαλκιδικής. 22 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί να διενεργηθεί έρευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία. Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 4 34. Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 94 0 23 107 και 6 948 924 315. All Day Fashion.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
15: Ακούστε
14: λύση.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Έφτασα.

0: Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Α, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μία καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5-8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2, έπειτα από μία απίθανη ανατροπή στο φινάλε. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός γνώρισε νέα οδυνηρή ήττα στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας με 3-2 νίκες, έχοντας υποστεί reverse sweep.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Στο Φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τιμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαρη, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τιμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Τώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να

0: Κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion, Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αυτόκριτος.
1: Ο ήλιος φέρνει, θύμισες, μοιάζει πολύ με εσένα. Απού σε βλέπα, να μου γελάς και θάμπωνε το βλέμμα.

0: Ερωτόκριτος, με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοσή της.
1: Μη κι ο κοπέλι εβόσκευα τα πρόβατα στα όρη.

0: Παράδοση και λεβενδιά. Με λεβενδιά και χάρη. Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.
1: Πολλές φορές παρακαλώ το χάρο να με πάρει και λέει μου, σε δυστυχή δεν κάνω τέτοια χάρη.

0: σφινό. Ερωτόκριτος.
1: Επεράσενε ο παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
0: 87,9.
1: Είσαι σεντάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: σύνορι.
1: Μπράβο σας.
0: Καλά παιδιά.
2: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα.
0: Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536003.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
9: Ερωτόκριτος.
15: Μοίρασε. Μοίρασε από τη λάμψη σου σε ανθρώπους που πονούνε. Ελπίδα φως. Φως αξίζουνε, ήλια μου, να χαρούνε.

0: και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
4: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
3: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργεια στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
7: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ερωτόκριτος.
10: Κάθε γλυκό μου όνειρο κάνει φτερά και φεύγει, σαν το πουλί και τη φωλιά στις αγκάλες σου γυρεύει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτήκες, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

κλεισμένα. Χίλια τραυματισμένα κι είπες πως θα γεννείς γιατρός και δα. Δεν έχω ένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ξημέρωσε και η μέρα αυτή στη χθεσινή δεν μοιάζει. Μα κι αύριο θα είναι αλλιώς, καινούρια αυγή χαράζει.

0: αγάπη το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλό το επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον άνθρωπο.

0: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης. Ερωτόκριτος.
1: Και δε με φτάνανε ετούτα να που μου φέρω καημό σου, μα δεν μπορεί και το ορφανό να ζει το χωρισμό σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέως ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Σι Τζινπίνγκ για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών-Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία φέρονται να έκαναν κρυφές μεμονωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του Reuters.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
9: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί η Εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434. Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαροφυδάτες.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα.

0: εξαιρετικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
8: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.

0: σε.
1: Ακούμε Ερωτόκριτο.
0: Η αγαπημένη ζει και δεν πεθαίνει. Όσο κι αν τη διώχνεις, αυτή ξαναγυρνά.
1: Ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλα Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 2892051346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα. Παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Λατό FM.
14: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
15: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
16: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
17: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
16: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
14: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
16: Πέρασε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πέρασε να φάτε σουβλάκια, πέρασε! Ωρα Παναγία μου!
14: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Παράτσι απόψε, μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψεσταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάου, λίγο πριν τη γέφυρα του Άγιου Νικολάου. Και η τελοτεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάου. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ίντερνετικά. Όπου υπάρχει σήμα ίντερνετ.

Ξεκινήσαμε απόψε το πρόγραμμά μας με Γεράσιμο Σταματογεννάκη, Γιάννη Αγγελάκη. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα για

Πάμε να ακούσουμε τώρα Παπαδογιώργη. Γράφει ο ξάδερφος ο Μανώλης ο Μπρόκος στο βιβλίο του με τίτλο «Αναστορούμε τα παλιά». Ταξιδιάρικα πουλιά. Όνειρα κάνει το πουλί που σύγχρονο ταξιδεύει. Γιατί στην πάλη της ζωής κι αυτό χαρά γυρεύει. Όντε περνάτε θάλασσες, πουλιά κλουθάκι ο πόνος. Γιατί ψηφίσεις την οργή, η ώρα είναι χρόνος. Το ταξιδιάρικο πουλί κι αυτό αναστενάζει. Όντε πετά στη θάλασσα και γης δεν ανεδιάζει. Τα ταξιδιάρικα πουλιά πώς βρίχνουν την ελπίδα και νέφαλα στις τόπους της πάνε χωρίς πηξίδα. Πουλιά μου ταξιδιάρικα, η φεύγα σας πονείμαι και δεν γελώ αλάργο σας, μες στις χαρές κι αν είμαι. Πουλί μου ταξιδιάρικο, όσο καιρό σε χάνω, πληγή μ' ανοίγει στην καρδιά κι έλα να την αιγιάνω.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 0 23

0: 6083 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
4: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ακολουθούσα τον αγώνα του Όφη που έπαιζε στη Λιβαδιά και βρίζανε από την αρχή μέχρι το τέλος την Κρήτη και τον προπονητή. Αυτοί οι 200-300 δεν είναι παραπάνω φύλαση στη Λιβαδιά. Μια Κρήτη που προχθές εδόπτασε όλη την Ελλάδα με τόσο κόσμο που βγήκε όξο με το κύπελο που πήραμε.
8: Χαραλάμπη, ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά όλοι ότι χίλια καλά να κάνεις και ένα κακό, όλοι θα πιάσουν το ένα κακό. Έτσι, αυτό να το έχουμε υπόψη μας.
7: Ναι, έγραψα κάτι για την Κρήτη μας να το πούμε. Αλλά πρώτα θα χαιρετήσω την Τόνια, την κυρία Γοντικάκη, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Ευθυμία, τη Μαρία Σταρκαλοχώρη, την Καλλιόπη και το Μιχάλη, το Βιτόρο, τη Γερμανία, το Μανώλη Λουκαδάκη, το φίλο μου στη Δαφνές, το Αντωνιό και την παρέα του, το Σωμαροστελή και όλη την οικογένειά μου και τον Μπρόκο, το Μανώλη, τον πατέρα σου δηλαδή. Και λέω, φίλε Γιάννη, δεν έχεις το δικαίωμα την Κρήτη μας να βρίζεις. Εσύ που το ανέβασες αλήτη και φλεβίζεις, κάτεχε ότι σήμερα που ζεις την Κρήτη το οφείλεις. Η Κρήτη που πολέμησε και δά την εμαυρίζεις. Μη βάνεις εις την μπούκα σου Κρήτη να βλαστημίζεις, γιατί τρίζουν τα κόκαλα νεκρού μας που τσιβρίζεις. Έλα στην Κρήτη να τα λες και να την προπατήξεις, να δεις και τους ανθρώπους τι τυχαίραντος να σφίξεις. Αν έχεις αντρούς κάνιαρο ή ανθρωπιά ανθρώπου, διπλογονάτισε στη γη, στη χώρα αυτούς, στη τόπους. Δεν θα μπορείς την κεφαλή να την σηκώσεις πάνω, γιατί θα νιώθεις άβολα ό,τι γράψες απάνω. Όσο για αυτά που έγραψες, μακάρι να γινόταν, να απελευθερώνοντας η Κρήτη γεγονότα. Την Κρήτη τη χωρίζουνε δυο πέλαγα με τριγύρω. Θα είχε τη σημαία τζιψηλά σαν Άγιο Μύρο. Δίχως την Κρήτη θα ήταν η Ελλάδα ένα μπέλι ξέφρατο και αδόξαστο να κατοικού οβραίοι. Δεν θα υπήρχε ανθρωπιά μπέσα και αντριλίκη, μα και ανθρώπους να έχουνε λίγο χουβαρνταλίκη. Όποιος δεν ήρθε έπαε τους ανθρώπους να γνωρίσει, να έχει και το δικαίωμα ύστερα να μιλήσει. Κάνω μια αίτηση στο Θεό όταν εγώ ποθάνω την Κρήτη και κρουσά και κρουσώ να μου χώμα να βάλω απάνω. Αυτά είκατα μετά από τόσα γεγονότα που κάθε δίχτυα οι φίλε γράφουνε.
8: Ας γράφουνε Χαραλάμπη, ας γράφουνε. Υπάρχουν όμως παλικάρια που δεν είναι κλειδικοί και έχουν μείνει στην Κρήτη και έχουν σηκώσει βίντεο και εξιστορούν μέσα πραγματικά αλήθειες και δεν θέλουμε άλλη τιμή από αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι άντρες για μένα. Άσε τώρα τους υπόλοιπους να γράφουν ό,τι μπουρδα θέλουν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Μπούρδα πραγματικά, φίλε Γιάννη, να είσαι καλά.
8: Πάμε φίλες και φίλοι σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον καλό φίλο τον Μιχάλη τον Μπετζάκη. Και πάνω σε αυτά που είπε ο Χαραλάμπης προηγουμένως. Να μην ξεχνούμε, Χαραλάμπη, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό τζάκι που έχει καταστρέψει την Κρήτη και την Ελλάδα μαζί και εδώ και αρκετές δεκαετίες εξετάζει το πλάνο Β. Για αυτονόμηση της Κρήτης. Να την εκάμει το συγκεκριμένο πολιτικό τζάκι φέουδο δικό της. Και ξέρω πολύ καλά το τι λέω.
1: Αχ, που σου πέσε τη λύρα.
0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Τόνια.
2: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Μια χαρά, εσύ?
2: Εγώ δεν έχω, εγώ και κάτι να πω και δίκιο να έχουμε, Γιάννη. Θα το χάσαμε με αυτό το που δεν βρίσκεις άκρη. Δεν βρίσκεις άκρη καθόλου.
0: Δεν πρέπει να ασχολούμαστε.
2: Ακριβώς. Πάμε να χαιρετήσω το φίλο μου το Χαραλάμπη, τον Κουσόνο, να είναι καλά. Καλά τα γράψε, καλά τα πες. Αλλά να του πω ότι Χαραλάμπη, έλα να σου πω, και δίκιο να έχουμε, το χάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Το χάνουμε.
0: Γι' αυτό δεν πάμε στο γήπεδο.
2: Ακριβώς. Πάμε να καλησπέρισω τον Ιερά το Χαραλάκη, τον φίλο μου, τον Νίκο τον Παγάκη, τον Αντώνη τον Κουπίνο, τον Χαραλάμπη. Όχι, το Μιχάλη στο Κουτσουά και το Γιάννη το Πετσάκι με την αγάπη μου. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Τα δάκρυα είναι δυο λόγιο, ένα το πικραμένο.
0: Και κάτι ακόμη, Χαραλάμπη. Επειδή πες, θα κατοικούσαν Εβραίοι στην Ελλάδα. Εδώ τους έχουμε μέσα στη Βουλή.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Καλησπερίζω όλους τους φίλους μας στο ακροατήριο, τους παραγωγούς μας, την Τόνια που άκουσα και το Χαραλάμπι, γιατί τώρα άνοιξα το ράδιο, δεν ήμουν εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ για την καλησπέρα σου Χαραλάμπι, για τους χαιρετισμούς, όλους που χαιρέτησε ο Χαραλάμπι, στέλνω και εγώ την αγάπη μου και σε όσους δεν είπε, για να μην την ξαναλέμε από την αρχή. Και θα σου διαβάσω από το βιβλίο της Άννας της Καλεπάκης «Λίγες Ματινάδες». Να τη θυμούμαστε και αυτή, γιατί μας άφησε μεγάλη παρακαταθήκη. Λοιπόν, πέφτουν τα αστέρια του ουρανού από οπότε κοιτάζει και το φεγγάρι οντετιδί από ντροπή χλωμιάζει. Πες μου ποια μοίρα άπονη ευρέθηκε ο μπρός μου και σ' έχασα που ήσουν εσύ ο ουρανός μου. Πες μου πως δε με ξέχασες στα ύψη να πετάξω σε κάθε αστέρι του ουρανού το σ' αγαπώ να γράψω. Μια φθινοπορεινή βροχή με σύννεφα και αστέρια χαλάλι γίνεται η καρδιά μέσα στα δυο σου χέρια. Ήμουν στο χείλος του γκρεμού και μου δώσε στα χέρια και μου πες πέτα τι καημούς και κοίταξε τα αστέρια. Στον ουρανό της αγάπης μου γίνεσαι αποσπερίτης και στη σπηλιά της σκέψης μου καθάριος παλακτήτης. Τι όχι ακόμα, άστρα φεγγάρι κι ουρανός δακρύσανε για μένα και είδαν την αγάπη μου μέσα σε ξένα χέρια. Ρωτώ τα αστέρια μυστικά πριν κοιμηθώ το βράδυ αν νιώσω μέσα στο όνειρο ένα δικό σου χάδι. Να είναι ελαφρό, η τρίτο χώμα που την εσκέπασε την κυρία Άννα ήτανε, τι να σου πω, όλα που οι Ματινάδες και έχουν μεγάλη αξία. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλη την παρέα μας, μια καλή βραδιά εύχομαι. Και θα, αν είναι εύκολο, θα μου βάλεις του Βαγγέλη το τσαφαντάκι απόψε. Παναγία μου, παράκληση σου κάνω.
0: Να είσαι καλά, κυρία Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν είναι εύκολο, λοιπόν, καλή βραδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

0: ρόδα.
1: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
5: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
1: Συνεχίζουμε με Γρηγόρη Παραγιουδάκη. Δεν την εδίδω την καρδιά. Είναι ο τίτλος. Το κομμάτι το ζήτησε ο φίλος, ο Γιώργης μας ακούει από το Ηράκλειο. 28 41 0 25 010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: σου.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
2: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου, ιδιαίτερος ο Μαροστεγή, Κουσάρο, το Αντώνη του Κουκκινό, το Χαραλάμπη, τον Ορέστη, την Ελένη, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Ευγενία, την Έφη, την Αντώνια, τον Λιμνέο, τον Κώστα. Και σε παρακαλώ να βάλεις σαν την Πηξίδα σταθερά με τον Πιθαρούλη. Και το χαρίζω σε εσάς, σε όλο τον κόσμο και σε εσένα με τον Κάρφο και το Μιχάλη στο Κουτσουρά.
1: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη, και εμείς σας χαρίζουμε ολόκληρη την εκπομπή. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Νίκο Λεωκιό, Γιάννη.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Το Μανώλης είμαι από τα Στερούζια.
0: Ο Μανώλης, συγγνώμη Μανώλη, σε μπέρδεψα.
1: Λοιπόν, καλησπέριζω την Κατερίνα Τιβιάνο, το Χαραλάμπι, στο Κουζόνα, την Τόνια και όλους και σε όλες. Και θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι, θυμούμε τους παλιούς καιρούς και τον Παπαλάκη τον Γιώργη, και θέλω να το στείλω εκεί πέρα στον τόπο μου, καταγωγή μου στο Δεμάτι, εκεί στην παρέα στο Θεόβλο, στο Γιάννη και σε όλους που είναι εκεί τριγύρω.
0: Να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Μετά τις διαφημίσεις στο κομμάτι.
1: Ναι, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Yeah. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέως ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Σι Τζινπίνγκ για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών-Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία φέρονται να έκαναν κρυφές μεμονωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του Reuters.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: με τον ανεπανάληπτο Κώστα Μουντάκη. Και θα το χαρίσω με όλη μου την αγάπη στο φίλο τον Ορέστη τον Πασπαράκη. Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη.

Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Μιχάλη που μου έστειλε μήνυμα να με διορθώσει. Προφανώς το είπα λάθος. Το τελευταίο κομμάτι πριν τις διαφημίσεις ήταν Βαγγέλης Τσαφαντάκης. Η Άννη Παπιθερούλης, το είπα λάθος.

0: 2841-0510 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και να μην ξεχνιόμαστε, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, εκπομπή που σας προσφέρει η Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο, και είτε τον τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
1: Σε ακούω και είσαι μια χαρά.
0: Γιατί να μην είμαι.
1: Καλά το κάνεις. Να μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Ποιο θέλεις.
1: Βάλε μου τη Ζαμαριά στο πέρασμα, τα Σκορδαλού.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά.
1: Ζαμαριά στο πέρασμα και το Μαλού τα μέρη.
0: Σε λίγο, θα περιμένεις όμως, Γιάννη. Εντάξει.
1: Περιμένω, και μην τα κάνω.
0: Κανόνισε πάλι να πάω να ακούσω από Αερωτόκριτο.
1: σε πειράζω,
0: κύριε Γιώργο. Σε πειράζω. Καλά, περνά.
1: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ.
2: Και τη ζωή την ομορφιά.
0: Πολλές φορές ο κύριος Γιώργος με ακούει από τη συχνότητα του Αερωτόκριτο, που έχει μεγαλύτερο διαφημιστικό πακέτο. Και μέχρι να το πάρω χαμπάρι, του βάζα εγώ κομμάτια και ο κύριος Γιώργος δεν τα ακούγε.

Συνεχίζουμε με Βαγγέλη Πιθαρούλη, σαν την πηξίδα. Είναι το κομμάτι που μας ζήτησε ο κύριος Δημήτρης Βιτόρος. Τον ακούσατε στον αέρα προηγουμένως. Μας ακούει από τη Γερμανία. Το χαρίζουμε σε εκείνον και στην παρέα του.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς την κυρία Μαρίκα.
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε, καλά σας εσείς. Ακούμε μια χαρά, ξεκουραζόμαστε γιατί είμαστε κουρασμένοι πολύ σήμερα και σας ακούμε από την αρχή, αλλά πρέπει να πήρα και ένα υπνάκο γιατί κουράστηκα και ρελιάζει σήμερα.
0: Αν πήρατε υπνάκο, κυρία Μαρίκα, τότε κάνουμε ψυχοθεραπεία, μου φαίνεται.
1: Να βάλεις ένα καλό τραγουδάκι για την οικογένειά μου, τη δικιά σου και όλο το ακροατήριο.
0: Βεβαίως.
1: Διάλεκτος ή ένα, εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλό
1: βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα σας.
0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέρα, το λαδό ΕΦΕΜ. Με ρωτόχρηστο, εσάς ιδιαίτερος. Τον κύριο Μανώλη τον Μπρόχο, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέφυνα, τον κύριο Δημήτρη, τη Μαρίκα, τα Τσπολιδάκια, τον Νίκο Πελαζάδη Μελιζάνε και την κυρία Αγάπη. Και αν μπορείτε βάλετε ένα τραγούδι του Μαζοκοπάκη, το Βρασόρι, παρό.
0: Να ακούσουμε και έναν άλλο, κυρία Ευγενία, να ακούσουμε και έναν άλλο. Ο Αντώνης λέει τόσα πολλά κομμάτια, ο Αντώνης.
2: Ναι, βάλει όποιο θέλει.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι δεν κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Με γνώρισες?
0: Όχι, όρισες.
1: Δεν είμαι κουτσερά, είμαι μακρύγιαλο.
0: Συγγνώμη για την παραποίηση των στοιχείων σου.
1: Απέναντι από το Σάγκο ήμενο.
0: Με τη δουλειά που έκαμε δεν μπορούμε να σε αφισβητήσουμε. Γιατί η δουλειά σου δεν είναι για αφισβητήτηση. Ναι, μια χαρά σε τώρα συνταξιούχος όμως.
1: Ναι, αλλά είμαι απέναντι στην πόρτα του ξενοδοχείου μένω, που εκεί είμαι ερωτικός μετανάστης.
0: Να τα μας.
1: Εκεί είμαι ερωτικός μετανάστης, είμαι για πέρα. Και να μας πολλά. Αλλά το λατό πέρα δεν το πιάνουμε.
0: Θέλει ένα να μεταδότη στην από κάτω μεριά.
1: Έχουμε το μέσα του Ερωτόκριτου το πιάνουμε.
0: Του χρωστάμε χάρη του Ερωτόκριτου γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα μου έμαθες βάλε μου του Πιθαρούλη το δάσκαλο.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, Γιάννη, καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
3: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Θανάσης Κορδαλός και τη Ζαμαριά στο πέρασμα. Το κομμάτι που ζήτησε ο κύριος Γιώργος από την Ιερά Πέτρα. 28 41 0 25 010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Κύριε Δημήτρη, τι θα πει ένα κομμάτι? Όλη την υπόλοιπη ακοβή.

0: λίγα λόγια.
1: Ακούμε Νεκτάριο Σαμόλη. Κομμάτι που έχει ζητήσει εδώ και για αρκετή ώρα ο φίλος ο Γιώργης από τον Άγιο Νικόλαο.

Και συνεχίζουμε με τον καλό φίλο τον Γιώργη το Λεκάκη. Καλή του ώρα που γεννήνε. Ακούμε το Βοριά. Ευχαρισμένο στην κυρία Μαρίκα, στον Τιμπάκη και στην οικογένειά της.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμόνι.

0: 9.98. Μοσχάρης Τίθος 8.48. Αρνίσιο Σικότη, Γαρδουμάκια και Κοκορέτσι 7.98. Γουρουνάκι Γάλακτος 6.98. Μοσχάρι με κόκαλο 6.98. Κατσικά 5.98. Κοτόπουλο 2.98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5.28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ακούμε τη Χαραγιά από τον Αντώνη το Μαζοκομπάκι.
1: Ήθελα να σε Μολύβια.
0: Να το χαρίσουμε στην κυρία Ευγενία. Ζήτησε να ακούσει Αντώνη Μαζοκομπάκι.

0: Για να ακούσουμε τώρα χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Επιστρέφουμε στο Βαγγέλη τον Πιθαρούλη και χρόνια πολλά. Η Λίκια Μαρία αφιερώνει στη φίλη της, την Κατερίνα, για τα γενέθλιά της. Σε εύχεται χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά και καλά και από εμάς, Κατερίνα. Επίσης η Λίκια Μαρία χαρίζει στην οικογένειά της.
4: Χρόνια πολλά, αγάπη μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καρδούλα μου, χρόνια πολλά.
0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
5: Φίλε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
0: Γεια σου Νίκο.
5: Ναι, αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο το Γιάννη τον Μπρόκο. Έχουμε καιρό να τον αφήσουμε.
0: Α, δούμε.
5: Έχεις χαλαρώσει πολύ.
0: Α, δούμε Νίκο. Να είσαι καλά.
5: Σε όλους τα ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, μας ακούτε. Γεια σου Μανώλη.
6: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
6: Καλά είσαστε.
0: Μια χαρά εσύ.
6: Καλά, καλά. Εδώ εβόλεσε πάλι ο κάθε μου.
0: Τι λέει η Νέα Πολύ.
6: Ένα καλησπέρα σε όλους. Καλές εκπομπές. Είναι άλλο να πω τώρα.
0: Τι λέει η Νέα Πολύ με τα έργα. Λες και είναι Μαχάταν.
6: Εντάξει. Τα μόνο είναι άπολη για τα όλα.
0: Τον Άγιο τον πιάνει στην άκρα μέχρι στιγμής.
6: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη.
6: Να είσαι καλά, τα λέμε.
0: Καλό βράδυ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Μανώλη. Να σε καλά. Να το χαίρεσαι το φιλιότσο σου. Πάντα χαρές.
1: Καλό βράδυ.

0: κομμάτι για απόψε. Δημήτρης Μπεντίνιε στη λύρα. Γιώργος Χερούλης στο ένα λαούτο. Μανώλης Τζανάκης στο άλλο λαούτο και στο τραγούδι και στους στίχους του λέει. Γιώργος Κουρουμπάκης στο μπάσο. Και η άλλη φωνή είναι δική μου.
1: Στο όνειρο μου.
0: Με τους στίχους που λέω δικούς μου. Για τον καλό φίλο τον Νίκο στην Αυγενική για την παρέα του. Το ζήτησε.
1: Έλα να ανταμωθούμε.
0: Είναι ζωντανή ηχογράφηση, απόσπασμα από τη ζωντανή εκπομπή που μεταδόθηκε από το Λατό FM 13 του 2022.

0: Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε.
1: Πολλά ναι, γεια σε με.
0: Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο.
1: Πού σε παραπλανούνε.
0: Εκπομπή που σας προσέφερε η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάου και είτε τον τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάου.
1: Κι αυτά δεν ξέδιλουνε.
0: Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.

0: αυγή.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γυα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική

0: Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως τώρα εγώ με τα δέντρα δεν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: para.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορά.

0: Έτσι, 7 και 98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6 και 98. Μοσχάρι με κόκαλο, 6 και 98. Κατσικά, 5 και 98. Κοτόπουλο, 2 και 98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ, 5 και 28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματοκίνητα.

0: 2-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Πρωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
2: Ερωτόκριτος.
3: Σμουρό βασιλικάκι μου, έτσι που στέκεις στα σου, έτσι που στέκεις στα σου.
2: Μόνο κριτικά.

0: 24 ώρες μονοκριτικά.
1: Για ένα, για ένα. Για το φίλο μας.

0: το μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόφυτος.
1: Να μου νευρίσει τα οριού και να έρθει διψασμένη. Να πέσει μουρή γόνατα να μην με ποφορτώνει.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Άστρα μη με μαλώνετε.

η πληγή που μ' αφήσω σε βεντά σου. Μα δε μ' αφήνω εγώ ισμός.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την ώρα που η σκέψη μου σκύφτει να σε φιλήσει. Και ο φίλος γίνεται εχθρός άμα θα μου
0: μιλήσει. Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μάνα θα πει να δένεσαι. Μάνα θα πει να δίνεις. Να κάνεις τον καημό γλυκό πιο τόσο.
0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε ερωτό.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η γυναίκα που έχει αισθήματα με λεβεδιά και χάρη μπορεί να συμπεριφερθεί ως άντρα.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση. Thank you.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως ανάψει. Αντέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Υπάρχουν και κρυφοί γιατροί. Βότανα δεν κρατούν. Ψηλάνε ελπίδες. Κι όσο ζεις τον πόνο που πεθαίνει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν ξανακάνω, έλεγα. Λάθη που με πονούνε. Κι είσαι το μόνο. Μια ζωή που η όρκη μου ξεχνάει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: αρνιέσαι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Η νοσίνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
2: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
2: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.